Άντε που με έκανε 8 ώρο λόγο. Άρα μου αλεκό με μάνι μπάς πάρ το ώρο ρόγκο. Ο λόγο είχα εγώ έτσι, άρα μόρο με μάνι και λέμε έτσι όλοι νικό πόγκο με μάνι που γάμα κλέπ και σου έλνει μήμα πάνα γιουά. Άρα μου είναι με μάνι καγώ έτσι και τάχα μόνο μου βοργίν και νιου βέβαια πελέκον κοκκό αγούιο. Μάρο μου πάρε ουία μα κόνιεπε. Άρα με έτσι και λόγκο με μάνι και λέμε έτσι όλοι λόγο. Με μάνι που γάμα κλέπ λόγα για σήμανι και σόλι. Ana cara se ritun campale calimoner karma dugi kuno ano report materno mamano copa ke

Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο. Ποιο μπιέ

τη γυγιάνα, έλπε του ρατλάπη. Μη ουγερέ για το φωλιό, μια κάνα ουμαγιά πύρο. Ένω. Ο μη ουγιάντε για το φωλιό, ο μη ουγιάντε για το φωλιό. Μια κάνα, α κάνα ουμαγιά πύρο, που τύρο πάνω και τσέκει κυλάγι. Μη ουγιάντε για το φωλιό, μη ουγιάντε για το φωλιό. Μη ουγιάντε για το φωλιό, μη ουγιάντε για το φωλιό.